0: Μια Messi fall down the field, trick behind, κάσε φορέτ, σκορέ πόιν.
1: Του, ποτσίκαλ, ποτσίκαλ. Win blow league pro Ronaldo, νόμο, εχαρμαωτέ μου, τε full team, out player.
2: This man!
3: Λάμε και νόης του μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτεν!
3: Λόγ νάμε φαρτσούν, αφήμιλη σι, πάει τέκεν FIFA World Cup Spirit, η καμλο ρότ το πότφυλα, ο FMP FIFA World Cup Paris.
1: Κολε μόλ σκουάτ πιού, βρεμ καλαβλο φίβρι τίμ πλιού, μο σελεπρέτε φουτπολ του κατά.
4: Best Parade Flow, by winning big prizes, so come proud, more represent them team πλιού.
5: Turn the radio up. It's weekend mode on Paradise 98 FM.

0: Want to save one and stop happening long pot villa more round of Vanuatu? Press Club of Vanuatu, Hemi One Life Panel Discussion long VBTC where Hemi focus long issues more development long country.
1: Suppose you stop listening, we welcome you to everyone who
0: knows the BBC. Next is Press Club by Hemi Stop long Thursday, number 28 May 2026. More topic lo time, Hemi fight the home, more strong need to look back lo law of lo masket. Tune in again long every platform long VBTC long save current more update. Μια μέση φολτάουν το φιλ, τρικ πιχάιν, κασέ φορέτ, σκορέ πόιν.
2: Του, πουτσίκαλ, πουτσίκαλ. Μην πλόν λίγ πλόρουν αλ το νόμο, εχαρματέ μου, τε φουλ τίμ, αουτ πλέρ.
3: This man!
4: Λάμε και να είστε μας, πάει μη λουκλό παρέτ με πάει απένα.
0: Καρούτεν!
4: Λόν να με φατσούν, αφήνε τη σύπα, είτε και FIFA World Cup Spirit, ή καμλο ροτ το πότ φιλά, ο FMP FIFA World Cup πάρε.
2: Κολε μόλ σκουάτ πλοιού, βρε με καλά με φιβρή τίμ πλοιού, μο σελεπρέτε φουτπολ του κατά.
0: Press Parade Float, by winning big prizes, so come proud, more representing team πλοιού.